0: Μα το χτιοκάτς καουσλανκίλ, τσαν ρούσια βλοπρισινκίλα ακοτσότς, μαλαχ τσαν ρούσια βλοπρισινκίλα νεγόσιο.
1: Ούτ μαλαχ τα κουαχ έλξακ ας, ούτ κουαχ σα τουρτου κυλάλ.
0: Σα κοπέξπρες, κουανκλ ίν, σικ πάσια λαλ τσαν ρούτα κακ ελα τοτομίν, ρι ίνικ αρέ ρουακουέ, κουμπάτ ούτ μουγοτς αχτά.
1: Κανάπ τσιρίς λικ αουσλακ, γιόπ λιχαλακ, ανάχ κουανάχ κουί ρικ ίν κοπέξπρες.
0: Κουανκό σα πλάσα Μαγδαλίνα, αρίν κοπάν, σας καπτά σαλίλιο τσότς αρία πλάσα φινανσίρα, σαλίλο καλ 123A, Chalhat, Utpazla, Préstamo Hipotecario, Lijabohlebal, 2425-9799, Coop Express, Nashala Kaush, Nashala Kwanhik.
2: Si te preguntan, ¿qué radio escuchas? Responde, ayer, hoy y a toda hora yo escucho Radio Norte.
3: También las mujeres pueden, y esas no se andan con cuentos. Así es que, luchas carnales, watch out.
2: También.

0: Κατατσόε. Αραναρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσικατ Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Es azul con la mejor señal y cobertura de Tigo.

0: ΣΟΕ. Αράνα ρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedic Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Ματοχτιόκατσκ αουσλανκίλ, τσαν ρούσια βλοπρεσίνκιλα κοτσότσ, μαλαχ τσαν ρούσια βλοπρεσίνκιλα νεγόσιο.
2: Ουτ μαλαχτά κουαχ έλξακ ας, ουτ κουαχ σα τουρκτου κιλάλ.
1: Σα κοπέξπρες, κουαχ κλειίν, σικ βάσια λαλ τσαν ρούτα κακ ελα τοτομίν, ριίνικ αρε ρουακουέ, χουμπάτ ουτ μουγοτσ αχτά.
2: Κανάπ τσιρίσλικ αουσλακ, γιο πλιχαλάκ, ανάχ κουάναχ κουί ρικ ειν κοπέξπρες.
1: Κουανκό σα πλάσα Μαγδαλίνα, αρίν κοβάν, σα σκαπτά σαλίλιο τσότσ αρια πλάσα φινανσίρα, σαλί λοκάλ 123. A Chalhat Utpazla préstamo hipotecario Lijabohlebal 2425-9799 Coop Express Nashalak Aush Nashalak Wanhik
3: Desde México para San Cristóbal Verapaz llega Alacranes Musical.